να και όπνα λέ. Καβίλτσο λέ, το ξαλαβούν καμπάλ. Λα που τη παλατίν. Σαίλτσο λέ χιλ. Σαλισιέντο κουάρτρο πούντο σίνκο. FM. Να δούμε ακόμη στο ίντερνετ www.felicidadestereo.com. Με κοταλιμάν, σαν την Ινλατιναμή, ποκτούν πετέν.

να κιόγνα λέ. Καβίλ τσολέ, το ξαλαγούν καμπάλ. Λα που τη συμπαλατίν. Σαϊλ τσολέ χιλ. Σαλισιέντο κουάρτρο πούντο σίνκο. FM. Ακόμη σαν ίντερνετ www.felicidadestereo.com. Με κοταλιμάν σαν λινιμ λατιναμίτ ποκτούν πετέν.